0: Είναι 3:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να σε
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγιο 106,9.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά,
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Υδρόγειος 100.
1: Εγώ
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7:30. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγιο 106,9.
3: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
8: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
9: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε...
10: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Chocos 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
10: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
12: Υδρόγειος 106,9.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
13: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις

Και κάπως έτσι ξεκίνησε η εκπομπή μας. Τι γίνεται, παιδιά μου, πώς είστε, τι κάνετε? Τώρα, αν φανταστώ ότι Ιούνιο μήνα αρχίζω πάλι και αρρωσταίνω, ειλικρινά δεν θα το αντέξω. Ειλικρινά. Βέβαια θα μου πεις και αυτός ο καιρός έχετε ψυχολογικά του, ρε παιδί μου. Τα έχετε ψυχολογικά του, να τα λέμε και αυτά. Βέβαια ξέρουμε ότι η Ευρώπη καίγεται και έχει πάρα πολλές υψηλές θερμοκρασίες, οπότε να τις χαιρόμαστε εμείς αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Αλλά εμένα τώρα τι μου έχει συμβεί? Έχω ξεκινήσει τη φλιαρία. Κρυώνω πάρα πολύ το πρωί. Είναι φυσιολογικό? Είναι Ιούνιο μήνα, είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα? Όχι, πείτε μου. Ελπίζω να μου είστε όλοι καλά για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες. Θα είμαστε παρέα. Σε πάρα πολύ λίγο θα σου πω για τη νέα σειρά που έρχεται στο Sky και είναι μια έκπληξη, έτσι, γιατί είχαμε μια μετακόμιση. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, ποιος γράφει το σύριαλ, έχουμε και τα αστρολογικά μας, έχουμε και τα σχεσικά μας, έχουμε και την σοφία της ημέρας. Ελένη Μανουσάκη λοιπόν μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Θα σου μιλήσω λοιπόν για τις μπλε ώρες. Η επόμενη τηλεοπτική σεζόν στο Sky φέρνει μαζί της τις μπλε ώρες, τη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, με έναν τίτλο που δεν λειτουργεί απλώς ως ατμόσφαιρα, αλλά ως κλειδί για όλα όσα πρόκειται να εξελιχθούν και να ξετυλιχθούν στην μικρή μας οθόνη. Στο κέντρο της ιστορίας του Ανδρέα Γεωργίου βρίσκονται ο Άγγελος και η Εύα. Δύο άνθρωποι που δεν είναι ελεύθεροι, καθώς οι ζωές τους είναι ήδη δεμένες με άλλους γάμους, αλλά συναντιούνται μακριά από τα βλέμματα σε μια ώρα που μοιάζει να τους ανήκει αποκλειστικά. Λίγο πριν χαράξει, όταν η πόλη ακόμη κοιμάται και ο ουρανός παίρνει εκείνη τη βαθιά σχεδόν υπνοτική μπλε απόχρωση. Ένας απαγορευμένος έρωτας έρχεται να ταράξει την prime time του Sky. Οι μπλε ώρες δεν περιγράφουν μόνο το χρονικό σημείο των συναντήσεων, ξέρεις, των κρυφών, περιγράφουν και την ίδια τη φύση αυτής της σχέσης, κάτι όμορφο, έθραυστο, προσωρινό. Έναν έρωτα που υπάρχει όσο κρατάει μετάβαση από το σκοτάδι στο φως. Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Μπλε ώρες λοιπόν στο νέο πρόγραμμα του Sky. Ηθοποιεί ο Βαγγέλης Κακουριώτης και η Εύα, η οποία είναι η Ιζαμπέλα Φούλοπ, μια θεοκουκλάρα. Αυτοί είναι δύο άνθρωποι που ζουν έναν κρυφό έρωτα. Όλα αυτά λοιπόν στο Sky, στη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, Μπλε ώρες.

Και αφού είχαμε κουβέντα για τα τηλεοπτικά μας, πάμε να μιλήσουμε για τον Κώστα Τσουρό, ο οποίος αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό μέσα από την συχνότητα του Sky. Η εκπομπή το έχουμε τελείωσε και βέβαια δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνει ο Κώστας Τσουρός την επόμενη σεζόν. Θα το δούμε αυτό. Πολλά παίζονται, πολλά ακούγονται. Νομίζω ότι, παιδιά, οι καλοί δημοσιογράφοι δεν χάνονται ποτέ. Θέλω να τα λέμε αυτά, γιατί ξέρεις, με αφορμή αυτό, τότε ήταν μια εκπομπή, ρε παιδί μου, η οποία δεν είχε και πολύ καλά νούμερα. Αλλά ο Κώστας Τσουρός είναι εξαιρετικός δημοσιογράφος, είναι πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ σωστός επαγγελματίας. Ναι, δεν ξέρεις, κάθε χρονιά είναι και διαφορετική. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος δεν κάνει πάρα πολλά νούμερα, και ειδικά στο Sky, που είναι ένα δύσκολο κανάλι με την έννοια ότι ο κόσμος το έχει συνδυάσει πιο πολύ με ενημέρωση, δεν σημαίνει ότι ο Κώστας Τσουρός δεν μπορεί την επόμενη χρονιά να στα νούμερα και να είναι και πάρα πολύ καλός. Καλός είναι έτσι κι αλλιώς. Έτσι καταρτισμένος, επαγγελματίας, το ξαναλέω, όμορφο παιδί, μια χαρά. Καμιά φορά παίζουν ρόλο και οι συνθήκες, αλλά και τα κανάλια.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: σκούτερ. Συμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδεί ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις. Ελένη Μανουσάκη να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχω έκπληξη, δεν έχω αστρολογικά. Έχω όμως μια πολύ ωραία συνταγή που βρήκα στο διαδίκτυο. Πολίτικος χαλβάς με βούτυρο κερκύρας που μοσκοβολά παράδοση και πορτοκάλι. Πολίτικος χαλβάς λοιπόν. Αν υπάρχει ένα γλυκό που κουβαλά αρώματα από παλιές κουζίνες και οικογενειακά τραπέζια και μυρωδιές από βούτυρο και κανέλα, σίγουρα είναι ο πολίτικος χαλβάς. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Νομίζω ότι είναι και σχετικά εύκολη και αν αγαπάς το γλυκό είναι μια υγιεινή επιλογή. Για το χαλβά θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια βούτυρο κερκύρας, 50 γραμμάρια κουκουνάρι, 70 γραμμάρια αμύγδαλο, 120 γραμμάρια χοντρό σιμιγδάλι, 120 γραμμάρια ψηλό σιμιγδάλι, 180 γραμμάρια καστανή ζάχαρη. Θέλουμε 1200 ml κατσικίσιο γάλα, 30 γραμμάρια σταφίδες, μία πρέζα ανθώ αλατιού, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, ξύσμα από ένα λεμόνι, κανέλα για το πασπάλισμα. Σε πολύ λίγο κάνουμε τη συνταγή.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να μαγειρεύει για σένα πολύ ωραίο γλυκό σήμερα. Κάνουμε έναν εξαιρετικό πολύτικο χαλβά με βούτυρο κερκύρας, κατσικίσιο γάλα και αρωματικά μπαχαρικά. Απογειώνει τη γεύση και δίνει ένα πιο πλούσιο και φίνο χαρακτήρα στο αγαπημένο παραδοσιακό γλυκό. Και το καβουρδισμένο κουκουνάρι, τα αμύγδαλα και σταφίδες δένουν ιδανικά με το σιμιγδάλι, ενώ το ξύσμα πορτοκαλιού και λεμονιού χαρίζει φρεσκάδα και ένταση σε κάθε κουταλιά. Για το χαλβά, λοιπόν, είπαμε τα υλικά λίγο πριν. Για το αρωματικό γάλα θέλουμε μισή κουταλιά του γλυκού μαχλέπι, δύο δάκρυα μαστίχας, δύο κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη, τρεις σπόρους κάρδαμο, ένα ξύλο κανέλας και μία βανιλίνη. Για το σερβίρισμα θέλουμε ξύσμα πορτοκαλιού και κανέλα. Είναι πάρα πολύ εύκολη η συνταγή, παιδιά. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να δυσκολευτείτε και πάρα πολύ. Εξαιρετική. Και νομίζω ότι ο χαλβάς πάει πάρα πολύ ωραία και με ελληνικό καφέ μερακλίδικο. Σωστά.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια ζώδια ζηλεύουν περισσότερο στη σχέση τους. Τα ακτιτικά ζηλιάρικα και συναισθηματικά προσκολλημένα ζώδια είναι καρκίνοι, σκορπιοί και ιχθύς. Ζηλεύουν, αλλά σπάνια θα το δείξουν, ξέρουν να κρύβονται. Είναι οι κρυοί, οι υδροχόοι και οι τοξότες. Επιθυμεί το τέρι του να ανήκει μόνο σε αυτόν και σε αυτήν και θέλει να γνωρίζει τα πάντα, που πήγε και τι έκανε, και είναι γνωστή η βαθιά ανάγκη του να αισθάνεται ασφαλής. Αυτός είναι ο Ταύρος. Ζηλεύουν λιγότερο και απαιτούν σεβασμό της δικής τους ελευθερίας αλλά και του συντρόφου τους, δίδυμοι εγώκεροι. Τα λιοντάρια μισούν την προδοσία και την παίρνουν ως προσωπική προσβολή. Δεν ζηλεύουν γιατί δεν τους αρέσει να ανακατεύονται στη ζωή των ανθρώπων, ποτέ δεν θα αποκτήσουν παθολογική ζήλια. Ζυγοί και παρθένοι. Καλά, εγώ διαφωνώ, γιατί και ζυγός είμαι και οροσκόπο παρθένο έχω και ζηλεύω πάρα πολύ και είμαι και ιδιαιτέρως κτητική. Τέλος πάντων, τι λένε τα άστρα και τι λέω εγώ, δεν ξέρω ποιον θες πίστεψε.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω», εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγιο 106,9.
3: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330 222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε.
0: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
3: Ιδρώγειος 106,9. Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, στην τελική ευθεία αυτής της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να πούμε έτσι, γιατί ξέρουμε ότι είναι εξεταστική περίοδος αυτή που διανύουμε τώρα. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν δίνεις εξετάσεις, αν έχεις ένα δύσκολο project, εάν πρέπει να κάτσεις να μελετήσεις, πρώτα πρέπει να προσέξεις τη διατροφή σου. Παιδιά, τα πάντα εξαρτώνται από τη διατροφή. Αν λοιπόν είμαστε σε φάση δύσκολη, είτε στη δουλειά, είτε σε εξεταστική, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε στο σχολείο, δεν ξέρω στις εξετάσεις μας, δεν παραλείπουμε πρωινό. Πίνουμε πάρα πολύ νερό γιατί καθαρίζει το μυαλό. Η αφυδάτωση, το ξέρεις ότι μειώνει τη συγκέντρωση. Αποφεύγεις πολλά γλυκά, πολλά junk food, γιατί δίνουν απότομη ενέργεια, την οποία μετά στερούν. Δηλαδή ανεβαίνει μεν η ενέργεια, αλλά μετά πέφτει απότομα. Μένουμε χαλαροί, μένουμε ψύχρεμοι, όλα θα πάνε καλά και αν δεν πάνε, προσπαθούμε ξανά. Αυτό δεν το ξεχνάς. Και φυσικά, παιδιά, είπα για νερό, είπα για να προσέχουμε τα γλυκά, αλλά δεν είπα για τον ύπνο. Ξεκούραση.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λίγο νωρίτερα λέγαμε ότι όταν διανύουμε μια δύσκολη περίοδο που πρέπει να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, είτε αυτό είναι μελέτη, είτε αυτό είναι κάποιο project στη δουλειά, είτε αυτό μπορεί να είναι μια εξαντλητική εργασία, θέλω να στο συμπληρώσω με κάποιες τροφές που ενισχύουν το μυαλό, που ενισχύουν τον εγκέφαλό μας, που ενισχύουν τη συγκέντρωσή μας. Οπωσδήποτε, παιδιά, στη διατροφή λιπαρά ψάρια, όπως είναι ο τόνος ή όπως είναι ο σολομός. Οι ξηροί καρποί βοηθούν πάρα πολύ στον εγκέφαλο και οι σπόροι. Ειδικά τα αμύγδαλα, τα καρύδια, τα κάσιους, τα φρούτα, ειδικά τα μούρα, τα χρειαζόμαστε. Το γιαούρτι, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή τροφή. Αν πρέπει να κάνουμε κάτι δύσκολο στην καθημερινότητά μας, τα αυγά δίνουν δύναμη, έχουν πρωτεΐνη και μην τα φοβάσαι. Και τέλος και τα δημητριακά ολικής άλεσης. Και βεβαίως πάλι εδώ θα σου πω για το πολύ πολύ νερό. Και τέλος πάντων, παιδιά, μια δύσκολη περίοδος είναι, μπορεί να θέλει λίγη έτσι παραπάνω συγκέντρωση, αλλά θα περάσει.

0: Θα πάρω μια δόση αργιάν.
1: Έλα μπρο, ακούς?
2: Έλα ρε, τι έγινε?
1: Δώσ' το.

Πάμε τώρα λίγο να προσέξουμε την υγεία μας. Γιατί, παιδιά, καλά και τα γυμναστήρια, καλός και ο ύπνος, καλή και η διατροφή, αλλά χρειαζόμαστε και μία ησυχία. Για να είμαστε λοιπόν υγιείς, χρειαζόμαστε ησυχία, χρειαζόμαστε να μένουμε και λίγο μόνοι, γιατί ο θόρυβος δεν βοηθάει καθόλου στην πνευματική ξεκούρασή μας. Θέλουμε το κινητό στο αθόρυβο για πάρα πολλές ώρες. Χρειαζόμαστε να κάνουμε περιπάτους, αλλά μόνοι μας, να ακούσουμε αυτή την εσωτερική φωνή, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να βρούμε τι θέλουμε. Όταν βρισκόμαστε συνέχεια με θόρυβο, είτε αυτό είναι στο αυτοκίνητο με δυνατή μουσική, πολύ δυνατή, είτε αυτό είναι στο σπίτι με δυνατή τηλεόραση, είτε θέλουμε συνέχεια να είμαστε έξω σε βαβούρα, οχλαγωγία, αυτό σημαίνει ότι δεν ξεκουράζεται ο εγκέφαλός μας. Χρειαζόμαστε χρόνο με εμάς. Χρειαζόμαστε χρόνο ποιοτικό με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας. Χρειαζόμαστε τακτική ώρα ύπνου και τακτική ώρα ξυπνήματος. Χρειαζόμαστε καθημερινό χρόνο με ένα αγαπημένο βιβλίο, με το ραδιόφωνο μας.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: είναι 9:30.
1: Ο Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείσο σου.
7: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά το break το διαφημιστικό. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να κτίσουμε μια οικονομική ελευθερία. Θα σου πω κάποιες συγκεκριμένες συνήθειες που μας βοηθούν πάρα πολύ να είμαστε οικονομικά καλά. Τι θα πει οικονομική ελευθερία? Θα πει να μην αγχώνομαι για τα χρήματά μου. Θα πει ότι έχω κάνει σωστό κουμάντο. Θα πει ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου. Όχι, Παναγία μου, χτύπα ξύλο. Το τέλος του μήνα ήθελα να πω. Πλησιάζει λοιπόν το τέλος του μήνα. Ναι, και δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είδες τι ωραία που το έδεσα. Λοιπόν, χρειαζόμαστε κάποιες συνήθειες. Καταγράφουμε κάθε ευρώ που ξοδεύουμε. Πληρώνουμε πρώτα τον εαυτό μας. Βάζουμε χρήματα στην άκρη πριν τα ξοδέψουμε. Επενδύουμε με συνέπεια. Ζούμε κάτω από τις δυνατότητές μας. Δεν χρεώνουμε πιστωτικές κάρτες και δεν δανειζόμαστε. Δημιουργούμε όσο μπορούμε πολλαπλές πηγές εισοδήματος. Δεν εξαρτώμαστε δηλαδή μόνο από μία δουλειά. Σκεπτόμαστε μακροπρόθεσμα και ξοδεύουμε πάντα λιγότερα από όσα βγάζουμε.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Εδώ είμαστε και έχουμε και πάρα πολλά κέφια. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κερδίσουμε το σεβασμό. Δεν καλούμε κανέναν πάνω από δύο φορές αν δεν απαντάει. Δεν τον παρακαλάμε. Δεν γινόμαστε πιο φιλικοί από όσο χρειάζεται με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε καλά. Δεν προσφέρουμε γνώσεις χωρίς να μας το ζητήσουν. Δεν το παίζουμε ξερόλες εν ολίγης. Μιλάμε λιγότερο και γινόμαστε λίγο πιο εχέμηθοι, πιο μυστικοπαθείς. Δεν αφήνουμε κανέναν να ξέρει τα σχέδιά μας, να ξέρει τα επόμενα βήματά μας. Αν θέλουμε να κερδίσουμε το σεβασμό, αναζητάμε διαφορετικές πηγές εσόδων. Αυτό θα μας κάνει πιο ανεξάρτητους. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε τα χατήρια των πάντων. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε όλο τον κόσμο χαρούμενο. Κάνουμε μόνο ό,τι εμείς θεωρούμε σωστό, σύμφωνα με τις ηθικές μας αξίες. Και αν θέλουμε να κερδίσουμε σεβασμό, δεν ξεχνάμε να ευχαριστούμε όλους όσους μας πρόσφεραν αξία και αγάπη.

Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν σας στείλω μια ραδιοφωνική αγκαλιά, πολύ πολύ δυνατή. Εμείς θα ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, αυτή που δεν θέλω να χάνω με τίποτα και δεν θέλω να τη χάνεις κι εσύ, για την άλλη εβδομάδα, ακριβώς τις ίδιες μέρες και τις ίδιες ώρες. Λίγο πριν σας στείλω πολύ πολύ μεγάλο φιλί, θέλω να σας πω να προσέχετε τον εαυτό σας, αλλά θέλω να σας πω, παιδιά, όσο γίνεται να περνάμε χρόνο στη φύση. Τα ωφέλη του να περνάμε χρόνο στη φύση, πάρα πολλά. Ενισχύεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Όταν βρισκόμαστε στη φύση, βελτιώνουμε την ψυχική μας υγεία. Μειώνουμε το άγχος, μειώνεται η κορτιζόλη. Όταν είμαστε στη φύση, αυξάνει τα επίπεδα της βιταμίνης D. Η φύση, είτε είναι βουνό είτε είναι θάλασσα, αυξάνει τα επίπεδα της βιταμίνης D, γιατί βλέπουμε ήλιο. Όταν είμαστε στη φύση, έχουμε καλύτερο ύπνο. Έχουμε καλύτερη υγεία στα μάτια. Δυναμώνει η καρδούλα μας. Μειώνεται η φλεγμονή μας. Η φύση ενισχύει τις κοινωνικές σχέσεις και τέλος αυξάνει την ικανοποίηση από τη ζωή μας. Πολλά φιλιά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγιο 106,9.
3: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
3: είμαστε... Ιδρώγιος 106,9. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
7: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Φίλοι, φίλες, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40, στο δεύτερο μέρος. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας για δύο περίπου ώρες, για να ακούσουμε μαζί την 20άδα, δηλαδή τα 20 δημοφιλέστερα. Χθες ακούσαμε από το 40 μέχρι το νούμερο 21. Δεν έχουμε τρελές αλλαγές, είχαμε κάποια καινούργια τραγούδια. Για να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν, αν θα παραμείνει στην κορυφή η Κατερίνα Λιόλιου με τον λογαριασμό. Παιδιά, η Λιόλιου είναι εντελώς στα φώτα της, έτσι δεν το συζητώ. Μόλις τώρα ακούσαμε τον Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια. Στο νούμερο 20 έρχεται η Πέγκη Ζήνα στη συνέχεια. Με την Άμυνα στο 19 το καινούργιο τραγούδι από την Πέγκη. Και ο Απών είναι παρόν με το Ρεμπέτικο στο 18.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς.

0: Το τραγούδι που είχε πάει στην κορυφή και είχε μείνει και πολύ καιρό εκεί παραμένει με στην 20η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Στο νούμερο 17 το τραγούδι της Ελένης, ενώ στο 16 οι επιπτώσεις του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Η ώρα είναι 10:30. Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

Ιουλία Καλυμάνη. Με ξόδεψες. Ωραίος τίτλος. Στο νούμερο 15 το τραγούδι της Ιουλίας έρχεται η Ανδρομάχη με το καινούργιο της κομμάτι Σούσουρο στο 14 και ακολουθεί βεβαίως το νέο big hit για τη Δέσποινα Βανδύ, το τυχερό όπως το λέω σε κάθε εκπομπή 13, να μ' αγαπάς.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.
1: Κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
2: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
1: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
2: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: Έχετε ένα νέο μήνυμα στο τηλεφωνικό.
1: Βρίσκω ότι είναι ωραίο του έτο. Η Ζωζεφίν με τον Νίνο, τι κάνεις στο νούμερο 12. Και κάπου εδώ, κάντε λιγάκι υπομονή, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να μπούμε στη δεκάδα. Την άλλη ώρα θα δούμε λοιπόν τα top 10 ελληνικά τραγούδια που σαρώνουν στα playlist των ραδιοφωνικών σταθμών όλης της χώρας. Προς το παρόν όμως, το νούμερο 11, έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης, αυτό θα μας τραγουδήσει κιόλας.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να σε
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
3: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251730.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Μπύρα Fixe Last κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγεία Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7 και 55 και 10 έξτρα πόντι.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτη των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτη στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
9: Κατέβα από την καρέκλα.
10: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
9: Φοβάμαι.
10: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
9: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
10: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
11: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810 344 988.
10: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
12: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
13: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330 222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
7: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι και φίλες, με το ελληνικό Top 40, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την FBI. Κώστα Ζητόπουλο στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για άλλη μία ώρα και να το δεκάρι το καλό. Τα ακούσαμε μόλις τώρα από τον Πάνο Κιάμου. Ανεβαίνει το κομμάτι του Κιάμου πάρα πολύ. Είναι με στη δεκάδα, για να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Ξέρεις πολλούς μας τραγούδισε μόλις τώρα. Και τώρα θα μας πάει βόλτα με το φορτηγό της Συνατάς Αθεοδωρίδου στο 1.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Εξηγήστε μου μας τραγούδησε η Ρία Ελληνίδου. Σας θυμίζω χτες ακούσαμε το καινούριο της τραγούδι Σαφάρι. Οπότε η Ρία έχει δύο τραγούδια μέσα στο ελληνικό Top 40. Και η Ελληνίδου νομίζω παιδιά τα πάει πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μία δεσούλα πιο κάτω στο 8 είχαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο με το κομμάτι Με Λίγα Λόγια. Με Λίγα Λόγια πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Γιώργος Σαμπάνης ακολουθεί στο νούμερο 6 με το Δε Μ' Αγαπούσες. Έχουμε πάλι αλλαγές μες στην πεντάδα. Για να δούμε, παραμένει η Κατερίνα Λιόλιου στην κορυφή και τούτη την εβδομάδα. Ξεκίνημα καλοκαιριού.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Το τραγούδι του πήγε για μία εβδομάδα στην κορυφή. Είχε βγει εκτός πεντάδας, είχε πέσει, μετά ξανανέβηκε και τώρα ξαναμπήκε μες στην πεντάδα. Μια χαρά. Στη θέση νούμερο 5 λοιπόν ο Αντώνης, και στην θέση νούμερο 4 για άλλη μία εβδομάδα ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα.

Λίγο πριν ακούσαμε στην θέση νούμερο 3 την Άννα Βύση να μας τραγουδάει για το όμορφο αγαπημένο Αιγαίο μας. Και βέβαια δεν έχουμε αλλαγή, και στη θέση νούμερο 2 ο Θοδωρής Φέρης παραμένει με το Είπες, που σημαίνει παραμένει και στην κορυφή η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό της. Κάπου εδώ εγώ πρέπει να σας αφήσω, αφού σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου. Ξεκίνημα Ιουνίου, δόξα τω Θεώ, για να δούμε καλοκαιράκι ήρθε, να δούμε τι καλοκαίρι θα είναι αυτό. Ο Κώστας Σιτόπουλος την άλλη εβδομάδα θα είναι και πάλι μαζί σας με το ελληνικό Top 40 και βεβαίως την AFPI. Φιλάκια πολλά.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγιο 106,9.
3: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Ιδρώγειος 106,9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξενύχτας.

Γεια σου και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες δύο ώρες έχουμε ραντεβού με τη μουσική. Θα ακούσουμε τραγούδια που αγαπήθηκαν, κομμάτια που ακούγονται πολύ τελευταία και μουσικές που ταιριάζουν ιδανικά σε μια Κυριακή σαν και αυτή. Θέλω φυσικά και τα δικά σου μηνύματα στα social του σταθμού, οπότε έλα στην κουβέντα και πες μου τι ακούς περισσότερο αυτές τις μέρες. Βολεύσου όπου είσαι και ξεκινάμε.

όντως έχει μια δική της ταυτότητα, θα έλεγα. Δεν έχει τη βιασύνη των άλλων ημερών και ίσως γι' αυτό οι κουβέντες, οι βόλτες και φυσικά η μουσική να μοιάζουν λίγο πιο αληθινές.

0: πολύ.
1: Είναι εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα αλλάζει πλέον η μουσική γύρω μας. Ένα τραγούδι μπορεί να το ακούσεις σήμερα πρώτη φορά και σε λίγες μέρες να το πετυχαίνεις παντού. Στα social, σε βίντεο, σε παρέες, παντού γενικά. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις πως κάτι καλό έχει αρχίσει να συμβαίνει.
2: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδη 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

πήγαμε και στην αγαπημένη μας ενότητα. Σαν σήμερα λοιπόν, 7 Ιουνίου, για τους μουσικούς μας φίλους γεννήθηκε ο Prince, ένας καλλιτέχνης που άφησε τεράστιο αποτύπωμα στη μουσική με το ξεχωριστό του στυλ, την ενέργεια και φυσικά τις μεγάλες επιτυχίες του. Ένας άνθρωπος που κατάφερε να ξεχωρίσει πραγματικά και να επηρεάσει γενιές ολόκληρες μουσικών και ακροατών. Συνεχίζουμε έτσι με μουσική.

Βλέπω εδώ αρκετά μηνύματα από εσάς και πραγματικά χαίρομαι γιατί ο καθένας ακούει από τη δική του γωνιά, σπίτι, δρόμο, αμάξι ή παρέα. Και κάπως έτσι το ραδιόφωνο γίνεται λίγο πιο προσωπική υπόθεση.

0: πάντως θαυμάζω λίγο παραπάνω τους ανθρώπους που θυμούνται αμέσως τίτλους τραγουδιών. Εγώ μπορεί να θυμάμαι όλο το ρεφρέν, τη μελωδία και ποιος το τραγουδάει ρε παιδί μου, αλλά τον τίτλο να το ψάχνω ακόμα.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω», εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγιο 106,9.
3: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Ιδρώγειος 106,9.

Θέλω σήμερα να μου στείλεις στα social του σταθμού το τραγούδι που σου θυμίζει μια διαδρομή, ένα ταξίδι, μια βόλτα ή μια στιγμή που σου έχει μείνει στο μυαλό. Περιμένω να δω τις δυνατές σας επιλογές.

Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Πως πολλές φορές ακούμε ένα τραγούδι σε λάθος στιγμή και δεν μας λέει τίποτα, ρε παιδί μου, και μετά το ξαναπετυχαίνουμε σε άλλη φάση της ζωής μας και ξαφνικά το ακούμε τελείως διαφορετικά. Τελικά και η μουσική θέλει τη σωστή στιγμή της.

Αν τώρα μπήκε στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και εδώ συνεχίζουμε με μουσική, μικρές ιστορίες και τραγούδια που κάνουν καλύτερη τη διαδρομή όπου και αν βρίσκεσαι. Έχουμε ακόμα πολύ ωραία συνέχεια μπροστά μας.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
4: Υδρόγειος 106,9.

Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής μας παρέας και νομίζω σήμερα είπαμε και ακούσαμε ωραία πράγματα μαζί. Έχουμε ακόμα λίγη μουσική πριν κλείσουμε και φυσικά

0: Σάββατο Κυριακό με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας διαδρομή. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σε ευχαριστώ πραγματικά που ήσουν εδώ μαζί μου για αυτές τις δύο ώρες. Να περνάς όμορφα, να χαμογελάς περισσότερο και να κρατάς κοντά σου τραγούδια που σου κάνουν καλό. Τα λέμε ξανά πολύ πολύ σύντομα.

0: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Είναι 2:30.
1: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω», εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
2: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
3: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ

0: Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου και αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουιδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
0: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγιο 106,9.
3: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Υδρόγειος 106,9. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

Εσύ πώς είσαι, θέλω να μου πεις τώρα. Εμείς εδώ πάρα πολύ καλά, να είμαστε λοιπόν και σήμερα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε για τις δύο επόμενες ώρες, όπως πάντα, με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Και κάποιος έλειψε, πού έλειψε, πώς έλειψε. Το νιώθεις κι εσύ?

Πραγματικά ένα από τα πιο αυθεντικά πλάσματα του ελληνικού τραγουδιού είναι η Έλληνα Παπαρίζου, που ξεκίνησε τις πρόβες για την καλοκαιρινή της περιοδία Αλήθεια Τώρα, Summer 2026, λοιπόν σε εξέλιξη. Και προετοιμάζονται οι καλλιτέχνες που θα κάνουν διάφορες περιοδίες με συναυλίες και όλα τα σχετικά. Μαζί τους και η Έλληνα Παπαρίζου. Δεν θα την ακούσουμε τώρα, λίγο αργότερα, εδώ παρέα. Τώρα όμως ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σαφάρι λοιπόν από τη Ρία Ελληνίδου. Τι λέτε, μήπως να πάμε έτσι προς Αφρική μεριά αυτό το καλοκαίρι? Οι θερμοκρασίες προμηνύονται πάρα πολύ ψηλές πάντως για την Ελλάδα και γενικά οι κρατήσεις δεν πάνε πάρα πολύ καλά στα ελληνικά νησιά. Οπότε δεν μας βλέπω ούτε για σαφάρι ούτε καν για τα εδώ γύρω. Πραγματικά ένας στους δύο Έλληνες από ό,τι λένε τα τωρινά δεδομένα, τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν θα πάει καν διακοπές. Δεν θα ξεκουνήσει από το σπίτι του, από τη βάση του. Ό,τι κάνουμε στο γύρω γύρω.

0: Είναι 3:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.
1: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ, την παραδεί ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ναι σε όλα, γιατί έτσι πάει το θέμα όταν θέλεις κάποιον ή κάτι πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν αντιστάσεις καθόλου, αρκεί να γίνει. Τι κάνετε, πώς είστε εσείς, είστε τύποι που λένε ναι σε όλα? Πάντως Σημαντό είπε ναι στην επιστροφή της στη μουσική και ήδη ακούμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι αρκετά χρόνια μετά το τελευταίο της. Ναι, αυτή είναι η Σημαντό που είχαμε αγαπήσει στα 90's, χαρταετός.

Πόσες φορές έχουμε νιώσει αυτό ακριβώς το πράγμα, ζωντανή σαν από θαύμα λοιπόν, και όμως όλα είναι μπροστά. Αυτό είναι έτσι θετική σκέψη, να σκεφτόμαστε τα όμορφα που μπορεί να κρύβει αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι 2026 που έχει ήδη ξεκινήσει, ακόμα και αν δεν κρύβει αυτό που λέμε διακοπές, έστω μία εβδομάδα κάπου που να διάσουμε πραγματικά, να διάσουμε ψυχή και μυαλό, πόσο το έχουμε ανάγκη. Δεν ξέρω, πραγματικά ονειρευόμαστε ένα νησί, ονειρευόμαστε μια σπηλιά κάπου να απομονωθούμε. Νομίζω όλη αυτή η φασαρία, όλη αυτή η κίνηση, όλη αυτή η πληροφορία κάπου μας έχουν κουράσει.

παιδί δεν ζει καμιά στιγμή. Μια μέρα εμβολική μελωδική γραμμή, ομολογή ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εγγραφή σκοτειμένη να μνηθεί, αιμορραγή με γλυκή ζητάει ζωή. Ομολογή κάθε στιγμή νοπάλευε από πάνε. Μελαγχολική μελωδική γραμμή είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κρακή σκοταχτή ηρωή, ομολογή είναι γρία. Θα πει ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Είναι τυφλή.

και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουνε περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις.

0: μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλέσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.
1: Εδώ μιλάμε για το μέλλον, εδώ μιλάμε για το παρελθόν. Όμως πραγματικά πόσο διαφορά υπάρχει ανάμεσα στα δύο. Είχα δει τις προάλλες μία ταινία της παιδικής μου ηλικίας, θα έλεγα, μιας και αναφέρομαι στο Fame, με την Irene Cara και όλους τους σχετικούς των 80s, των 90s, πότε ήταν ούτε που θυμάμαι, όταν την είχα δει πρώτη φορά. Πραγματικά δηλαδή μια υπόθεση που θα μπορούσε και τώρα να στέκει μια χαρά. Γιατί ναι, τα σενάρια είναι βγαλμένα από τη ζωή και με κάποιο τρόπο επαναλαμβάνονται και ισχύουν. Αν σας δοθεί ευκαιρία να δείτε το Fame, πραγματικά ξαναδείτε το. Έχει τόσο ωραία μουσική, έχει τόσο καλούς ηθοποιούς που δεν τους ξαναείδαμε ποτέ πουθενά. Πραγματικά.

0: τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μοσκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγιο 106,9.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Ιδρώγιος 106,9. Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

φωτεινός έρωτας. Έτσι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε και το Σάκη Ρουβά, που φωτίζει τα πάντα, όχι μόνο τα μαγαζιά που γεμίζει, με την Νατάσα Θεοδωρίδου που ακολουθεί άλλωστε τον περασμένο χειμώνα. Είχαν μια πολύ ωραία σεζόν, αλλά φωτίζει τώρα και την τηλεόραση με το γνωστό σοου που κέρδισε μάλιστα την τελευταία φορά και που το είδα εγώ τουλάχιστον, και ο Μέμος Μπεγνής που ήταν ολόιδιος όμως με τη Σοφία Αρβανίτη. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια και όλα τα σχετικά. Πραγματικά όλοι τον αποθέωσαν τότε και τον Μέμο Μπεγνή, και όλοι αποθεώνουμε και όλες οι ρουβίτσες διαχρονικά αποθεώνουμε το Σάκη Ρουβά.

Και μπορεί νωρίτερα να λέγαμε για το ότι οι Έλληνες δεν θα πάνε φέτος διακοπές ένας στους δύο. Αλλά κάτι ξέρει και ο Νικηφόρος που λέει καλοκαίρι στην Ελλάδα θα περάσουμε ωραία φέτος στο νησί. Τα κοντινά στην Αθήνα νησιά βουλιάξαν. Φίλοι μου που προσπαθούσε να βρει ένα εκείνο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, εν πάση περιπτώσει μία-δύο διανυκτερεύσεις, δεν βρήκε ούτε καν, ούτε υποψία. Και το ψάχνε και λίγες εβδομάδες νωρίτερα έστω. Οπότε δεν ξέρω πόσο ειλικρινείς είμαστε στις απαντήσεις μας κάποιες φορές.

0: Με λίγα λόγια ο Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια τώρα και η Ξένια Κούρτογλου θα μας δώσει λίγη από τη γνώση της για να κάνουμε αυτή τη ζωή, τη δική μας ζωή, καλύτερη. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Η σύνδεση με αγάπη είναι κορυφαία ανάγκη του ανθρώπου, γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι την αναζητούν σε όλη τους τη ζωή. Κάποιοι τη βρίσκουν και άλλοι δεν τη βρίσκουν ποτέ. Σήμερα θα μοιραστώ 5 σημάδια που σας δείχνουν αν έχετε βρει την αληθινή αγάπη ή όχι σε μια καινούργια γνωριμία. Στο νούμερο 1, νιώθετε μια ανεξήγητη έλξη. Θα νιώσετε μια επιθυμία να γνωρίσετε αυτόν τον άνθρωπο, να μιλήσετε μαζί του, να πάτε κοντά του. Ξεχωρίστε αν βασίζετε σε κάποια λογικά κριτήρια ή προδιαγραφές που έχετε βάλει για τον ιδανικό σας σύντροφο ή αν πηγάζει από μια εντελώς ανεξήγητη εσωτερική σας επιθυμία. Η σύνδεση της καρδιάς είναι αυτό που αναζητούν όλοι οι άνθρωποι και είναι πέρα από κάθε λογική διεργασία. Γι' αυτό ακούστε την εσωτερική σας φωνή. Στην αληθινή αγάπη αυτή η έλξη δεν προέρχεται από εκλογικεύση, ούτε από το αν ταιριάζουν οι προδιαγραφές, οι ηλικίες και οι εξωτερικές συνθήκες. Έρχεται κατευθείαν σε ενεργειακό επίπεδο και το νιώθετε στον αέρα. Θυμηθείτε ότι η έλξη συμβαίνει, ενώ η σχέση αποφασίζεται. Στο νούμερο 2, εστιάστε στα όμορφα στοιχεία του άλλου. Χωρίς να αγνοείτε τις τυχόν δύσκολες πλευρές, νιώθετε μια φυσική τάση να μεγενθύνετε αυτά που σας αρέσουν στον άλλο άνθρωπο. Αισθάνεστε ότι βρίσκετε πολλά κοινά σημεία. Εκδηλώνεστε αυθόρμητα και αυθεντικά, χωρίς να σας νοιάζει να δείξετε κάτι που δεν είστε, και αυτό βγαίνει με φυσικότητα και σε εσάς και στον άλλον. Γρήγορα νιώθετε ότι είστε στο ίδιο μήκος κύματος και ξεκινάει η σύνδεση. Σαν να μπαίνετε σε ένα καινούριο χώρο που είναι μόνο για εσάς τους δύο και ξεκινάτε ένα ταξίδι μαζί. Στην αληθινή αγάπη δεν υπάρχει ανταγωνισμός, τάση επίδειξης και παιχνίδια στρατηγικής. Δεν τα έχει ανάγκη αυτά η αγάπη. Στο νούμερο 3. Νιώθετε ο εαυτός σας και σας αρέσει ο εαυτός σας. Στις δυσλειτουργικές σχέσεις αυτό που συμβαίνει είναι η έλλειψη σεβασμού και εμπιστοσύνης και η τάση κριτικής και απόρριψης. Όταν όμως η αγάπη είναι αληθινή, αναπτύσσεται αμοιβαία αποδοχή και θετικότητα χωρίς καμία προσπάθεια να αλλάξει ο ένας τον άλλον για να τον φέρει στα μέτρα του και στα καλούπια του. Όταν η αγάπη είναι αληθινή, ο ένας σύντροφος κάνει τον άλλον να νιώθει πολύ καλά με αυτό που είναι και του το δείχνει με κάθε τρόπο. Έτσι αναπτύσσεται μια αληθινή ελευθερία αυθεντικότητας που οδηγεί και τους δύο να οδεύουν συνεχώς προς μια καλύτερη εκδοχή τους. Γι' αυτό και η αληθινή αγάπη είναι θεραπευτική. Στο νούμερο 4, νιώθετε σιγουριά και εμπιστοσύνη. Η αληθινή αγάπη δεν σας βάζει σε αγωνία, ούτε σε φόβο, ούτε σε καχυποψία. Όταν αγαπιέστε αληθινά, νιώθετε μια γλυκιά βεβαιότητα πως βρήκατε αυτό που αναζητούσατε. Και έτσι μπαίνετε σε μια ροή ηρεμίας, όπου όλα γίνονται φυσικά, χωρίς εμπόδια και προβλήματα. Αναπτύσσετε μια βαθιά επικοινωνία μεταξύ των δύο, ενισχύοντας την αίσθηση του ανήκειν αυτόβουλα, χωρίς καμία επιβολή. Και στο νούμερο 5, θέλετε να δώσετε επειδή το νιώθετε και όχι για να πάρετε κάτι πίσω. Στην αληθινή αγάπη, η ευτυχία του αγαπημένου σας γίνεται αποστολή και προτεραιότητα και θέλετε να προσφέρετε ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο, χωρίς να σκέφτεστε καθόλου τι θα κάνει εκείνος για σας. Ασφαλώς και θα κάνει, γιατί θα καθρεφθιστείτε και θα τον εμπνεύσετε. Γιατί η πρόθεσή σας είναι να δώσετε χωρίς προσδοκίες, μόνο και μόνο επειδή το νιώθετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Είναι 4:30. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αλληλούια, Ιούνιος 2026 και ένα καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει. Νομίζω αρκετοί έχετε κάνει και την πρώτη βουτιά με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος, συνεχίζουμε. Οι παραλίες γεμίζουν. Νομίζω τα Σαββατοκύριακα από πολύ νωρίς, όπου πηγαίνω, όπου περνάω εγώ. Εντάξει, το καλύτερο για μένα είναι το πολύ πρωινό μπάνιο. Δηλαδή, αν μπορείς 7-7.30, ούτως ή άλλως ξημερώνει από τις 6, οπότε γιατί όχι κιόλας. Έτσι, να κάνεις και λίγο διαλογισμό με ηρεμία, με ησυχία και με φως, έτσι κι αλλιώς, χωρίς να σε κάψει ο ήλιος, έτσι.

Νομίζω το τιμήσαμε το ελληνικό καλοκαίρι 2026 στη σημερινή εκπομπή. Με την Αναστασία το επιβεβαιώνουμε, με την Άννα Βύση και το Αιγαίο στο φινάλε το υπογράφουμε κιόλας νομίζω. Μπίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, εδώ ήμασταν παρεούλα για δύο ολόκληρες ώρες με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια όπως πάντα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, καλά μπάνια, καλό καλοκαίρι.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε...
0: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
11: Υδρόγειος 106,9.

0: στο πονάει.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Εσύ σέφες του είχε ψυγουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές

0: γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Υβρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγιο 106,9.
0: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Ιδρώγειος 106,9.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: σκούτερ, σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγιο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning, βελτιώσεις εγκεφάλων, Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
6: Ιδρώγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλεφωνό 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλεφωνό 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω», εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να σε
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
3: Ιδρώγιος 106,9.
4: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Ιδρώγιο 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ Κυριακής, Κυριακή βραδάκι λοιπόν, λίγο μετά τις 8, Κυριακή 7 Ιουνίου, πρώτος μήνας του καλοκαιριού, πραγματικά καλοκαιρινή και σημερινή ημέρα, γεμάτες οι παραλίες, η αργία της Κυριακής έτσι ήταν η αφορμή που ο κόσμος πραγματικά κατέκλυσε τις κοντινές παραλίες εδώ στο Ηράκλειο και όχι μόνο. Λοιπόν, να ευχηθώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορταζόμενες σήμερα των Αγίων Πάντων. Το αθλητικό πανόραμα πάντως είναι για μια ακόμα φορά εδώ κοντά σας, πιστό στο ραδιοφωνικό ραντεβού που έχουμε μαζί σας κάθε Σάββατο, να θυμίσω, 7 με 8 τις Κυριακές, μια ώρα αργότερα 8 με 9 το βράδυ. Και βέβαια να υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στην κορυφαία, την αγαπημένη σας συχνότητα, στον Υδρόγειο 106,9 στα FM. Βεβαίως οι φίλοι μας εκτός Κρήτης έχουν την δυνατότητα να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται, διαδικτυακά βέβαια, μέσα από το 1069.gr.

Λοιπόν, χωρίς δράση, ολοκληρωμένα τα πρωταθλήματα στην μεγάλη πλειοψηφία τους, εθνικές και τοπικές κατηγορίες σε όλα τα αθλήματα. Μοναδική εξαίρεση βεβαίως είναι η Basket Link που βρίσκεται και αυτή λίγο πριν το φινάλε. Αύριο Δευτέρα έχουμε τον τρίτο αγώνα ανάμεσα στους δύο αιώνιους του ελληνικού μπάσκετ, του ελληνικού αθλητισμού. Αύριο είναι το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να θυμίσω, η σειρά των αγώνων μέχρι τώρα είναι ισόπαλη, 1-1 είναι οι δύο ομάδες. Αύριο γίνεται το τρίτο παιχνίδι. Να θυμίσω, η πρωταθλήτρια ομάδα αναδεικνύεται, η ομάδα που θα κάνει πρώτη τις τρεις νίκες. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά την δράση. Έχουμε το φιλικό της εθνικής μας απόψε εδώ στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, 10 το βράδυ, η εθνική μας ομάδα μετά το ισόπαλο 2-2 πριν από λίγες μέρες στην Σουηδία με το αντίστοιχο εθνικό συγκρότημα της Σουηδίας. Απόψε αναμετράται σε μια διεθνή φιλική αναμέτρηση στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια, αφού πρώτα κάνω τις απαραίτητες συστάσεις για τυχόν νέους φίλους ή νέες φίλες που μας ακούν για πρώτη φορά. Επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο στο κεντρικό στούντιο του Ιδρώγειος στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, Γιώργος Μαράκης. Τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές, Χάρης Γαλάνος.

Είχαμε και δύο σημαντικές δράσεις αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Την προπονητική μερίδα που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Προπονητών Ηρακλείου σήμερα το πρωί εδώ σε γνωστό ξενοδοχείο στην Αμουδάρα, και βέβαια χθες την τελετή λήξης του παιδικού πρωταθλήματος που έγινε στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, στο γήπεδο του Όφη, με τη συμμετοχή 4.500 παιδιών. Πραγματικά γιορτή του ποδοσφαίρου εχθές. Πριν πάμε όμως να ξετυλίξουμε το κουβάρι έτσι της ενημέρωσής σας, να θυμίσω ότι για μια ακόμα εκπομπή εδώ στο στούντιο κοντά μας, στην παρέα μας την ραδιοφωνική, είναι η χορηγή μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετά χρόνια, γνωστές εταιρείες σε όλους και όλες εσάς, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ΙΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Το κορυφαίο εξειδικευμένο φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Auto Dask Δασκαλάκης βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών και έχει τη δυνατότητα πραγματικά να ξαναδώσει ζωή στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας με δύο καταστήματα, Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18 λίγο πριν από το Παγνή, στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα που χρειάζεστε για το σπίτι, για την οικοδομή σας, για εσάς που χτίζετε, για εσάς που κάνετε ανακαίνιση, η πρότασή μας, Πέτρος Λενακάκης, κορυφαίο κατάστημα εδώ και πολλά χρόνια στην πόλη του Ηρακλείου, βρίσκεται λεωφόρο Κνωσού 93. Το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ για ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών. Μέσα από μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών μπορείτε να βρείτε κάθε τύπο ανταλλακτικό για όλες τις μάρκες, για όλα τα μοντέλα, για κάθε ηλεκτρική συσκευή, για καυστήρες πετρελαίου. Στις Πατέλες, στην οδό Μήνο Αμουντράκη 9 θα βρείτε το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ. Η καντίνα Κούρος 33 χρόνια στο Ηράκλειο προσφέρει πραγματικά στους Ηρακλειώτες μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα και πάντα σε πολύ προσιτές τιμές και με άψογη πάντα εξυπηρέτηση. Μαυσόλο 174 στη Νέα Λυκανασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκα, θα βρείτε την καντίνα Κούρος. Και βέβαια το συσκευή.gr. Θέλετε να αγοράσετε κάποια ελαφρώς μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή, επισκέπτεστε το συσκευή.gr και έχετε την δυνατότητα να βρείτε τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές που είναι σε αρίστη κατάσταση. Η δεύτερη επιλογή σας να επισκεφτείτε την έκθεση του συσκευή.gr και να βρείτε αυτό που ψάχνετε από κοντά, να τα δείτε όλα με τα δικά σας τα μάτια. Μάχης Κρήτη 41 λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε με ειδήσεις από το διήμερο, από χθες και από σήμερα, και τι δράση υπάρχει. Ξεκινάμε βεβαίως με το φιλικό της εθνικής μας ομάδας στο Παγκρίτιο, ώρα έναρξης απόψε στις 10. Ένα Παγκρίτιο στάδιο που αναμένεται να κατακλειστεί από αρκετές χιλιάδες φιλάθλων κάθε ηλικίας. Το Παγκρίτιο λοιπόν δίνεται για μια ακόμα φορά στα γαλανόλευκα, στα χρώματα τα λευκά και τα μπλε, για χάρη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου. Το παιχνίδι που μεταδίνεται ζωντανά τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Α πραγματικά μαγνητίζει τα βλέμματα σε μια ακόμα παρουσία του εθνικού μας συγκροτήματος εδώ στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα. Φίλαθλος κόσμος από όλο το νησί αναμένεται να δώσει βροντερό παρόν και να σταθεί στο πλευρό των διεθνών και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να θυμίσω, το παιχνίδι είναι φιλικό βεβαίως και είναι στα πλαίσια της προετοιμασίας εν όψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων που ακολουθούν από το Σεπτέμβριο για την εθνική μας ομάδα. Για αυτό ακριβώς το λόγο έδωσε πριν από τρεις μέρες ένα ακόμα φιλικό, να θυμίσω, η εθνική μας, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη στην Στοχόλμη απέναντι στην εθνική ομάδα της Σουηδίας με 2-2. Η προετοιμασία της εθνικής μας ολοκληρώθηκε χθες με προπόνηση που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο χωρίς τίποτα απρόοπτο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει στην διάθεσή του υγιέστατους όλους τους διεθνείς που έχει πάρει μαζί του στην αποστολή, ενώ να θυμίσω ότι υπάρχει και εκπροσώπηση στην αποστολή της εθνικής μας ομάδος όσον αφορά τον Όφη, και μιλάω βεβαίως για τον άρχηγο του Όφη και τον κορυφαίο παίχτη του Όφη στην φετινή αγωνιστική περίοδο, τον Θανάση Άνδρουτσο.

Δεν έχουν βγει ακόμα οι ενδεκάδες που θα ξεκινήσει η φιλική αναμέτρηση στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Απλά να πω για την Εθνική Ιταλίας, η οποία πέτυχε παταγωδός, όπως και η δικιά μας Εθνική, να προκριθεί στην φετινή τελική φάση του Μουντιάλ. Λοιπόν, όπως και η Εθνική μας και η Ιταλία, οι Ιταλοί που επιχειρούν μια ανανέωση, αρκετοί από τους σημερινούς ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αποστολή που αποτελείται από 24 παίχτες, η μεγάλη πλειοψηφία τους είναι διεθνείς Ιταλοί ποδοσφαιριστές από την K19 και από την Εθνική Ελπίδων K21 μέχρι πρόσφατα της Εθνικής Ιταλίας. Έτσι, το πιο γνωστό όνομα που υπάρχει στην αποστολή των Ιταλών για το σημερινό φιλικό με την Εθνική μας είναι ο γνωστός τερματοφύλακας όλους μας, ο Ντονάρουμα.

Λοιπόν, και μια και σας μιλάω για εθνική ομάδα, τα είπαμε για την εθνική των ανδρών. Αν έχουμε μέχρι τις 9 την ενδεκάδα, τις ενδεκάδες που θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες, θα σας τις αναφέρω βεβαίως, θα σας ενημερώσω. Μένουμε στο κεφάλαιο εθνικές ομάδες και πάμε στην εθνική ομάδα των νέων, Under 19, η οποία αυτές τις μέρες αγωνίζεται για την πρώτη προκριματική φάση στον έκτο όμιλο προκριματικά για το Euro 2026-2027. Η εθνική μας ομάδα χθες τον δεύτερο αγώνα αυτή της πρώτης προκριματικής φάσης στο γήπεδο της Τούμπας εχθές, η εθνική μας, επαναλαμβάνω, νέων Under 19 αναδείχθηκε ισόπαλη με την αντίστοιχη εθνική ομάδα Under 19 της Πορτογαλίας 0-0. Μάλιστα, σε αυτό το παιχνίδι αγωνίστηκαν και δύο παίχτες του Όφη, ο Καινουριάκης, ο οποίος αγωνίστηκε σε ολόκληρο τον αγώνα, ενώ ο Έτερος, ο άλλος ποδοσφαιριστής του Όφη που ανήκει στο έμψυχο δυναμικό του Όφη, ο Χνάρης, μπήκε σαν αλλαγή στο 88 λεπτό. Να θυμίσω ότι την πρώτη αγωνιστική που είχε γίνει τρεις μέρες νωρίτερα, στις 3 Ιουνίου και πάλι στο γήπεδο της

Στον έκτο όμιλο να σας πω ότι μαζί με την εθνική μας ομάδα των νέων είναι ακόμα οι εθνικές ομάδες Καζακστάν, Σερβίας και η Πορτογαλία. Μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, η βαθμολογία Καζακστάν έχει 4 βαθμούς, η Σερβία 3, 2 βαθμούς η Πορτογαλία. Στην τέταρτη θέση η εθνική μας ομάδα με 1 μόλις βαθμό.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με ρεπορτάζ του Όφη. Δεν υπάρχει βεβαίως μέσα στο Σαββατοκύριακο τίποτα σημαντικό. Απλά να σας πω ότι κορυφώνονται βέβαια οι ενέργειες της διοίκησης και της τεχνικής ηγεσίας για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, αλλά βέβαια και συνολικά για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την επόμενη αγωνιστική περίοδο, που θα είναι αρκετά απαιτητική, μιας και η ομάδα του Όφη πλέον την νέα αγωνιστική περίοδο θα έχει, θα πάρει μέρος σε τρεις διοργανώσεις, και μιλάω βεβαίως για το πρωτάθλημα, για τον θεσμό του κυπέλου και βέβαια για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αφού να θυμίσω η ομάδα του Όφη θα διεκδικήσει μέσα από τα play-off του Europa Link τη συμμετοχή στην link phase του Europa Link. Στην χειρότερη περίπτωση, αν δεν τα καταφέρει μέσα από αυτά τα play-off που θα είναι διπλοί αγώνες, στη χειρότερη περίπτωση έχει εξασφαλίσει, έχει κλειδώσει την συμμετοχή στην link phase του Conference Link, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη μέχρι και τον Δεκέμβριο.

Στην μία το μεσημέρι από την διοίκηση της ΠΑΕ ΟΦΗ πραγματοποιείται στο Παγκρίτιο Στάδιο η παρουσίαση για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Σίγουρα θα γίνει ανάλυση για τις ειδικές κατηγορίες των εισιτηρίων και τον τρόπο διάθεσης σε μια χρονιά που, επαναλαμβάνω, η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA αναμένεται να προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βέβαια αρκετά μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά τώρα, γίνονται τελευταίες συζητήσεις για την στελέχωση του έμψυχου δυναμικού. Η εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο αναμένεται να φέρει αρκετές εξελίξεις τόσο στα εσωτερικά μέτωπα που υπάρχουν, και μιλάω βεβαίως για τα συμβόλαια που λήγουν του Γκοζάλεθ και του Σαλσίδο. Η ομάδα έχει καταθέσει πρόταση και στους δύο ποδοσφαιριστές και περιμένει βεβαίως τις απαντήσεις τους. Αύριο θα ανακοινωθεί και επίσημα και τυπικά μάλλον η απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ πάντα σε ανοιχτή γραμμή με τον Κύπριο κεντρικό αμυντικό, διεθνή αμυντικό, τον Χρήστο Σιέλη, βρίσκεται η διοίκηση της ομάδος.

την επόμενη αγωνιστική σεζόν θα είναι στο εμψυχοδυναμικό του Όφη. Περιμένουμε, επαναλαμβάνω, τις αποφάσεις από Γκοζάλεφ και από Σαλσίδο. Ενώ να θυμίσω, παρελθόν αποτελούν 6 ποδοσφαιριστές από το ρόστερ που είχαμε πριν από λίγο χρονικό διάστημα μέχρι και την κατάκτηση του κυπέλου. Παρελθόν λοιπόν 6 ποδοσφαιριστές: Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Χουάν Νέιρα, Βασίλης Λαμπρόπουλος, Γιάννης Χριστόπουλος, Φιλίπ Μπαΐνοβιτς και Λέβαν Σεγγέλια. Και ενώ οι μηχανές είναι σε εγρήγορση διοίκησης και τεχνικής ηγεσίας για την ενίσχυση της ομάδος και την δημιουργία του νέου έμψυχου δυναμικού, να θυμίσω ότι η πρώτη συγκέντρωση για την νέα αγωνιστική περίοδο είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 6 Ιουλίου, 6 Εβδόμου. Πρώτη συγκέντρωση με τα γνωστά ιατρικά, εργομετρικά και όλα τα γνωστά. Το πρώτο στάδιο προετοιμασίας θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο, στις εγκαταστάσεις βεβαίως, τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Όφη, στο Βαρδίνο Γιάννη Αθλητικό Κέντρο. Ενώ η αναχώρηση για την Ολλανδία, εκεί που θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και φέτος, είναι προγραμματισμένη να γίνει 20 Ιουλίου η αναχώρηση και επιστροφή 5 Αυγούστου. Όσον αφορά τώρα τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Όφη, τα παιχνίδια, τα play-offs για το UEFA Europa League, προκειμένου να διεκδικήσει είσοδο στην link phase του Europa League, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις λοιπόν θα ξεκινήσουν την 5η 20 Αυγούστου, και αν δεν περάσετε αυτά τα διπλά παιχνίδια στην link phase του Europa League, ο Όφη έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του, επαναλαμβάνω, στην link phase του Conference Link με ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι και τον Δεκέμβριο.

Για να ολοκληρώσω με τα θέματα του Όφη, να θυμίσω ότι υπάρχει και το Super Cup, ο Όφη κυπελούχος, η ΑΕΚ φετινή πρωταθλήτρια. Το Super Cup λοιπόν που έχει κλειδώσει η ημερομηνία διεξαγωγής και μιλάμε για την Τετάρτη 12 Αυγούστου εδώ στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα έχουμε την διεξαγωγή του φετινού Super Cup ανάμεσα στην ομάδα του Όφη και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Όσον αφορά τώρα την Super League, η έναρξη του πρωταθλήματος έχει προγραμματιστεί να γίνει για τη νέα αγωνιστική σεζόν το διήμερο το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου, ενώ η κλήρωση του προγράμματος θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο το Ιουλίου, κατά πάσα πιθανότητα στο χρονικό διάστημα από 8 έως 12 Ιουλίου θα έχουμε την κλήρωση των αγώνων του φετινού πρωταθλήματος, επαναλαμβάνω, με έναρξη το διήμερο 22 και 23 Αυγούστου. Τώρα, στο νέο πρωτάθλημα της Super League θα έχουμε και φέτος 14 ομάδες. Δεν πέρασε η πρόταση που έκαναν η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, δύο ομάδες υποβάστηκαν και τη στήριξαν ακόμα ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανετολικός, ο ΠΑΟΚ και ο Λεβαδιακός για αύξηση των ομάδων σε 16 ομάδες. Καταψήφισαν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Βόλος και Φυσιά. Ο Ολυμπιακός ψήφισε Λευκό. Δεν πέρασε λοιπόν η πρόταση για αύξηση των ομάδων σε 16 αναδιάρθρωση. Έτσι λοιπόν, στο νέο πρωτάθλημα της Super League ποδοσφαιρική σεζόν 2026-2027 θα πάρουν και πάλι μέρος 14 ομάδες, οι γνωστές ομάδες που ξέραμε και από το πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε, με τη μόνη αλλαγή βέβαια τις δύο ομάδες που υποβάστηκαν, τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα, που την θέση τους θα την πάρουν στο νέο πρωτάθλημα οι δύο πρωταθλήτριες ομάδες από τους δύο ομίλους τη Super League 2. Από τον Βορρά ανέβηκε ο Ηρακλής, από τον Νότιο Όμιλο το Ειστήριο Ανόδου πήρε η ομάδα της Καλαμάτας.

Αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος στη Super League θα έχουμε όμως από τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η Super League τη νέα περίοδο θα γίνει μετά από αρκετά χρόνια σε ένα όμιλο με 16 ομάδες χωρίς play-off και χωρίς play-out. Για τις ομάδες όμως που θα απαρτίζουν την Super League 2 δεν έχουμε χρόνο να σας τις αναφέρω τώρα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά με την επιστροφή μας θα σας αναφέρω τις 16 ομάδες που θα αγωνιστούν τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Super League 2. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Είναι το Αθλητικό Πανόραμα, η εκπομπή που κάθε Σάββατο 7 με 8 τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, σας ενημερώνει για όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα και όχι μόνο. Υδρόγειο πάντα ακούτε, την αγαπημένη σας συχνότητα 106,9 στα FM. Για τους μακρινούς φίλους, να θυμίσω, αυτοί έχουν την δυνατότητα να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται, διαδικτυακά βέβαια, μέσα από το 1069.gr. Να θυμίσω ότι εδώ στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, στην ραδιοφωνική, πάντα κοντά μας, δίπλα μας, οι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετές δεκαετίες, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφείο αυτοκινήτων Auto Dask Δασκαλάκης. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης συσκευές οξυγονοθεραπείας. Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονοτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή σας. Το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, επίσης για καυστήρες πετρελαίου, για κλιματιστικά. Η καντίνα Κούρος στην Μασόλο 174, στη Νέα Λυκανασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, πάντα με μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα. Και το συσκευή.gr για σας που θέλετε να αγοράσετε κάποια ελαφρώς μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή σε καλή κατάσταση. Οι μεγάλες ευκαιρίες θα τις βρείτε στο συσκευή.gr. Επίσης έχετε την δυνατότητα να επισκεφτείτε την έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Δεν έχουμε ακόμα τις ενδεκάδες από τις εθνικές ομάδες, την χώρα μας και την Ιταλία, για το φιλικό, διεθνές φιλικό παιχνίδι στο Παγκρίτιο Στάδιο με ώρα έναρξης 10, τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση, ελεύθερη τηλεόραση του Α. Οπότε συνεχίζω εκεί που μείναμε, στο κλείσιμο του πρώτου μέρους, με την Super League 2. Να επαναλάβω ότι από φέτος, την νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027, η Super League αλλάζει μορφή. Θα γίνει από φέτος σε ένα όμιλο, θα αποτελείται από 16 ομάδες, δεν θα υπάρχουν play-off και play-out. Οι ομάδες που, οι 16 ομάδες που θα μετέχουν, η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, ομάδες που υποβάστηκαν από την Super League, ομάδες που παρέμειναν φέτος από τους δύο ομίλους, Καλλιθέα, Αστέρας Τρίπολης, Β' Καρδίτσα, Ελασίρου, Μαρκό, Νέστος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β', Πανιόνιος και ΠΑΟΚ Β', και οι τέσσερις ομάδες που ανέβηκαν μετά από αγώνες μπαράζ που έγινε ανάμεσα στους 8 πρωταθλητές από τους 8 ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ανέβηκαν 4 από τον πρώτο όμιλο, από τον Βορρά. Ανέβηκαν Απόλλωνας Καλαμαριάς Πανθρακικός, από τον δεύτερο όμιλο η Ζάκυνθος και ο Πύργος.

0: Λοιπόν, είδαμε και την σύνθεση της νέας αγωνιστικής περίοδου για την Super League 2 με τις ομάδες πλέον, επαναλαμβάνω, 16 ομάδες, ένας όμιλος χωρίς play-off, χωρίς play-out. Τρίτη Εθνική θα τα δούμε αργότερα. Προς το παρόν μεταφερόμαστε στους καλούς συναδέλφους και συνεργάτες πλέον μετά από 4 χρόνια του κορυφαίου αθλητικού πόρταλ του Grand Sport. Έχω τη χαρά να, μετά από καιρό, να φιλοξενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αγαπητό φίλο, τον Δημήτρη τον Γιγουρτσή, ο οποίος είναι καθοδόν για το Παγκρίτιο Στάδιο, για το παιχνίδι της Εθνικής. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, αεράκι που έχουμε πει, έτσι. Δεν γίνεται συνέχεια, το έχω ξαναπεί αυτό.
0: Μην τους κακομαθαίνουμε.
1: Έτσι, έτσι. Ναι, παγαίνουμε προς το Παγκρίτιο Στάδιο, όπου σε περίπου μια μισή ώρα, λιγότερο από μια μισή ώρα, η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία σε ένα πολύ μεγάλο φιλικό, έτσι, για το Ηράκλειο. Το τρίτο που γίνεται το τελευταίο ένα χρόνο στην πόλη, και νομίζω ότι για ακόμη μια φορά το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, το γήπεδο θα έχει αρκετό κόσμο για να παρακολουθήσει την ομάδα.
0: Η Κρήτη, το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικότερα αγαπάει και είναι κοντά στην εθνική ομάδα πάντα. Στις εθνικές γενικά, όχι μόνο στην εθνική των ανδρών, και στις γυναίκες και στις
1: ναι, γι' αυτό νομίζω και το Ηράκλειο είναι η μόνιμη έδρα της εθνικής γυναικών, έτσι.
0: Το Θεόδωρος Βαρδιονουγιάννης, το γήπεδο του Όφη, σωστά. Σωστά. Άλλωστε, χθες εκεί είχαμε και μια πολύ μεγάλη γιορτή του παιδικού ποδοσφαίρου, τοπικού ποδοσφαίρου πραγματικά. Να μείνουμε όμως στην εθνική μας ομάδα. Είσαι καθοδόν, ήσουν στο προηγούμενο παιχνίδι της εθνικής,
1: Ναι, είχα ταξιδέψει μαζί με την αποστολή στο παιχνίδι της Σουηδίας για το φιλικό στη Στοκχόλμη. Όπου νομίζω ότι είδαμε αρκετά διαφορετικά πράγματα από την εθνική και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είδαμε την εθνική να αγωνίζεται για πρώτη φορά επί εποχής του Σέρβου τεχνικού με τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Ένα σύστημα που αρκετά το
0: έφερε το Ρέτσο δεξιά, έτσι.
1: Ναι, έφερε το Ρέτσο δεξιά, που είχε πολύ καλή απόδοση. Νομίζω ότι ήταν από τους κορυφαίους της εθνικής ο Παναγιώτης Ρέτσος. Όπως και ο Κουρμπέλης στην μεσαία γραμμή. Ένα σύστημα που απέδωσε πάρα πολύ καλά στα πρώτα 50 λεπτά πριν γίνουν και οι αλλαγές, μπουν και οι υπόλοιποι προσπαθούν να παίξουν. Η εθνική προηγούνταν, είχε δύο δοκάρια. Οι Σουηδοί στη συνέχεια το γυρίσανε, οι οποίοι βέβαια πάνε και στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και είδαμε και ένα γκολ του Μασούρα εκεί στις καστερίσεις. Εντάξει, μπήκε. Πώς μπήκε, μπήκε. Πάντως θα ήταν άδικο αποτέλεσμα ήταν για την εθνική μας αυτό το παιχνίδι. Ειδικά στα πρώτα 50 λεπτά ήταν εντυπωσιακή. Είχε το πάνω χέρι στο παιχνίδι, είχε τα δοκάρια όπως ανέφερες. Θα ήταν άδικο αποτέλεσμα να χάναμε. Φιλικό παιχνίδι θα μου πεις, αλλά πλέον
1: μετράνε όλα
0: πλέον, έτσι.
1: Βεβαίως. Πάντως αυτό σίγουρα μπορεί να κρατήσουμε, το είδα και από κοντά, νομίζω το βλέπει ο κόσμος.
0: Το κλίμα, το καλό κλίμα που υπάρχει.
1: Ναι, το κλίμα είναι πραγματικά καλό. Δηλαδή ανάμεσα στους υποστηριχτές, στο τεχνικό team, είναι πραγματικά έτσι πολύ ζεστό το κλίμα. Τώρα θα μου πεις, αυτό δεν φτάνει βέβαια. Ο κόσμος περιμένει τις επιτυχίες, η εθνική έχει να πάει πολλά χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Εντάξει, και η Ιταλία εκτός Μοντιάλ είναι τώρα. Εντάξει,
1: τρίτη ιστορία. Αν είμαστε απογοητευμένοι εμείς, πόσο μάλλον η Ιταλία.
0: Γι' αυτό κάνουν, Δημήτρη μου, ανανέωση εκβάθρων, έτσι. Δηλαδή 19 από τους 24 σημερινούς αντιπάλους μας προέρχονται από την K21 και K19.
1: Ναι, έτσι. Νομίζω και με την εξαίρεση του Ντοναρούμα, που είναι έτσι το βάρη όνομα της Ιταλίας στο σημερινό παιχνίδι, είναι ένα νεανικό σύνολο για μια Ιταλία που θέλει να κάνει ωραία το restart μετά από τόσο μεγάλη αποτυχία να μην προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελλο. Από την άλλη, για την εθνική είναι ένα ακόμα δυνατό τεστ, να δούμε κάποια πράγματα, πιθανότητα ο Γιοβάνοβιτς θα ξαναχρησιμοποιήσει την τριάδα στην άμυνα. Έτσι,
0: Να το καθιερώσει πλέον, να αλλάξει.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πλάνο, εν ώψη γιατί ακολουθούν, θυμίζω, και πολύ δυνατά
0: τα προκριματικά. Ναι. Πρέπει να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία. Με μεγαθύρια θα παίξουμε, έτσι.
1: Η Ολλανδία, ναι, η Σερβία, έτσι.
0: Μεγαθύρια. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, το ότι θα έχει κόσμο, θα έχει. Μπροστά στο κοινό του Όφη, μπροστά στο κοινό της Κρήτης, Θανάσης Ανδρούσος, τι λες, θα το δούμε?
1: Νομίζω αν δεν ξεκινήσει βασικό, σίγουρα θα πάρει κάποια λεπτά. Δεν έπαιξε στο Στοκχόλμη, δεν χρησιμοποιήθηκε. Νομίζω ότι ο Γιοβάνοβιτς τον κρατούσε για να πάρει λεπτά στο παιχνίδι εδώ στο Ηράκλειο, να αποθεωθεί κιόλας από τον κόσμο του Όφη. Ο παίχτης χρονιάς, όπως το ψήφισε ο ίδιος ο κόσμος του Όφη, έτσι.
0: Μα θεωρώ ότι δεν είναι ο κορυφαίος του Όφη φέτος μόνο για τον κόσμο. Θεωρώ ότι για όλους εμάς είναι από τους κορυφαίους, έτσι, πραγματικά.
1: Ναι, νομίζω ότι από το Γενάρη 25 που ήρθε, πραγματικά έχει κάνει τη διαφορά στον Όφη μαζί με 2-3 παίκτες ακόμα, το Φούντα που έμεινε βεβαίως.
0: Μεγάλη υπόθεση η παραμονή. Έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποια νέα με Σαλσέδο και δύο κρεμότητες Όφη, έχουμε κάτι από εκεί?
1: Οι δύο κρεμότητες ακριβώς, ο Έντι Σαλσέδο και ο Μπόρχα Γκονδάλες, τα μοναδικά συμβόλαια που λήγουν στο τέλος του μήνα και δεν έχουν ενωθεί ακόμα ή δεν έχουν αποχωρήσει. Πρόθεση του Όφη είναι να κρατήσει και τους δύο. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα αυτό από μόνο του βεβαίως.
0: Το θέμα είναι να απαντήσουν νωρίς και οι ποδοσφαιριστές, γιατί πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός πλέον τον Αύγουστο. Μέσα στον Αύγουστο αρχινάνε πρωτάθλημα, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τα play-off.
1: Το Super Cup.
0: Το Super Cup. Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τα play-off για το Europa League. Έτσι, πρέπει και η διοίκηση και η τεχνική ηγεσία να κάνει το σχεδιασμό. Οπότε θεωρώ ότι οι παίχτες θα πρέπει να απαντήσουν σε ένα σχετικά σύντομο διάστημα. Έτσι.
1: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει να κάνει και με τις απαιτήσεις. Δηλαδή, αν αυτό υπερβαίνουν αυτές τα δεδομένα του Όφη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν θα μπορέσει ο Όφη να συνεχίσει μαζί τους. Ειδικά για τον Σαλσέδο, νομίζω που ήταν ο πρώτος χώρος της ομάδας, ο βασικός σεντερφόρ, είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει. Και για τον Μπόρχα, βεβαίως, υπάρχει επιθυμία να μείνει. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι έβγαλε αρκετούς τραυματισμούς στο δεύτερο μισό της χρονιάς, έμεινε αρκετά πίσω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τον όφελο είναι να τον διώξει, αλλά σίγουρα και αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του στις συζητήσεις που γίνονται.
0: Σωστά. Δεν μου λες, όσον αφορά τα υπόλοιπα μεταγραφικά, υπάρχουν κάποια ονόματα που ακούγονται πέρα από τον Κύπριο κεντρικό αμυντικό του Πανετολικού, τον Χρήστο Σιέλη? Εγώ τον είδα σήμερα το μεσημέρι στην φιλική νίκη που πέτυχε η εθνική ομάδα της Κύπρου. Αγωνίστηκε σήμερα το μεσημέρι, τον είδα πάρα πολύ καλός, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ο Σιέλης πρέπει να θεωρείται υποστηριστής του Όφη. Έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τον Πανετολικό. Είναι ένας παίκτης που τον γνωρίζει άριστα ο Κόντης. Είχαν συνεργαστεί μαζί και στον Βόλο. Παίζει πολύ καλά και στην τριάδα της άμυνας. Νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Όφη, όπως και ο Αντρέας Μπουχαλάκης.
0: Θα ανακοινωθεί αύριο, θα παρουσιαστεί επίσημα αύριο, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Και νομίζω έρχεται λίγο πολύ με ένα χρόνο καθυστέρηση. Δηλαδή, στον Όφη υπήρχε επιθυμία να έρθει από την περσινή χρονιά.
0: Λόγω Νταμπίζα δεν είχε έρθει πέρσι.
1: Λόγω Νταμπίζα, ο
0: Ντάμπιζα δεν είχε
1: έρθει πέρσι. Λόγω ηλικίας, όπως είχε πει. Λάθος θεωρώ.
0: Η εμπειρία του θεωρώ ότι είναι απαραίτητη. Θα βοηθήσει πολύ τον Όφη.
1: Βεβαίως, ειδικά στα ευρωπαϊκά μάτς που ο Όφη δεν έχει παίξει με παραστάσεις όπως ο Μπουχαλάκης, ο οποίος θα έχει πάει με το κουτάλι. Τέτοιου είδους αναμετρήσεις, οποίες θα δώσει ο Όφη τη φετινή χρονιά.
0: Ωραία. Δεν ξέρω, κάτι άλλο υπάρχει? Να σε αποδεσμεύσω, μια και σε αναγκάστηκε να σταματήσεις για να μιλήσουμε στο κινητό, να το πούμε.
1: Δεν ξέρω αν έχεις αναφερθεί στο τοπικό καθόλου, αν θες να πούμε κάτι στο τοπικό επίπεδο.
0: Δεν έχω αναφερθεί καθόλου και καλό θα είναι να μας ενημερώσεις, και εγώ θα ενημερωθώ τώρα από σένα.
1: Νομίζω ότι τελευταίες μέρες εξελίξεις κλέβει η ομάδα του Πάκου Σόνα, η οποία με την επιστροφή του Κώστα Μπουμάγη στην Προεδρία θέλει να κάνει
0: ανανεώσεις. Ξεκίνησε έτσι.
1: Ανανεώσεις με νέο προπονητή. Πάλι ο γνώριμο τον Βασίλη Καστανάκη να επιστρέφει στο Κρουσόνα για να οδηγήσει την ομάδα τη νέα χρονιά με ξεκάθαρο πρωταγωνιστικό στόχο. Ο Κρουσόνας νομίζω ότι μπαίνει από την αρχή.
0: Σαν φαβορί, έτσι, φαβορί. Ένα από τα φαβορί.
1: Ένα από τα φαβορί. Σαφώς σε μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή, να πούμε, είναι από την ομάδα της Τηλίσσου, η οποία έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να αγωνιστεί στην Α1.
0: Μετά την άρνηση των Μυρών, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Μετά την άρνηση των Μυρών, ακολούθησε και η άρνηση της Τηλίσσου. Σήμερα δεν θα ανέβει στην Α1.
0: Οπότε σε αυτή την περίπτωση παίρνουμε την 7η ομάδα ή μένει η Α1 με 15 ομάδες?
1: Αυτό τώρα είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσει. Η 7η ομάδα είναι υπεστό σε αυτή τη στιγμή. Μένει να φανεί αν θα γίνει η σχετική πρόσκληση από την Νέο Ηρακλείου και ποια θα είναι η απάντηση του. Νομίζω πάντως αν αρνηθεί και ηφαιστό, δεν νομίζω να πάει πιο κάτω.
0: Προβλέπω με 15 ομάδες να κάνει κάθε αγωνιστική με μία ομάδα ρεπό. Μάλιστα, ωραία, αυτά και από το τοπικό. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Οι ομάδες, τη νέα σεζόν θα έχουμε το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με κριτικό όμιλο με 12 ομάδες, έτσι, και...
1: Για το Γιούχτα να πούμε, γιατί είναι σημαντική μέρα η αυριανή.
0: Ναι, ναι.
1: Θα γίνει η Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάληψη της διοίκησης, γιατί να καλυφθούν τα κενά που προέκυψαν μετά τις χειρές αποχωρήσεις του Στράτου Κονταμάνη και του Νίκου Ιερονιμάκη.
0: Κάτι δεν γίνεται καλά. Ο ήχος δεν είναι καλός. Κάτι γίνεται. Χάνουμε το σήμα.
1: Τώρα,
0: ναι, Δημήτρη, τώρα σας ακούμε.
1: Ναι, στο Γιούχτα είναι μια σημαντική μέρα λοιπόν για να καλυφθούν τα κενά ουσιαστικά του Νίκου Ιερονιμάκη και του Στράτου Κονταμάνη που αποχώρησαν από τη διοίκηση του Γιούχτα τις προηγούμενες ημέρες. Πρώτο πυλόν, νομίζω το έχουμε ξαναπεί, της ομάδας των οργανών είναι ο Ανέστης Αναστασιάδης, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα Θα είναι ο νέος προπονητής του Γιούχτα στο επόμενο πρωτάθλημα.
0: Μετά τον ΠΟΑ θα πάει λίγο πιο νότια, πάλι με πράσινα. Πάλι με πράσινα, ε.
1: Ναι, ναι, πάλι με πράσινα.
0: Πάλι με πράσινα.
1: Των Αρχανών, ακριβώς.
0: Ωραία, λοιπόν. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αποδεσμεύω. Είσαι, επαναλαμβάνω, καθοδόν για το Παγκρίτιο Στάδιο. Θα είναι η ομάδα, η Dream Team του Grand Sport, θα είναι απόψε στο Παγκρίτιο Στάδιο για να καλύψει με κάθε λεπτομέρεια τα πάντα που θα γίνουν στο διεθνές φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Ιταλία, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, Γιώργος.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι εδώ θα είμαστε να συζητάμε όλη την επικαιρότητα που θα έχουμε εκείνο το χρονικό διάστημα.
1: Βεβαίως. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, ακούσαμε από τον εξαίρετο συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Γκίγουρτσι, συνεργάτης από το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, το Grand Sport, τα τελευταία νέα τόσο από τον Όφη όσο και όσον αφορά το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδος, και βέβαια μας ενημέρωσε και για τις τοπικές εξελίξεις που έχουμε σε ομάδες του τοπικού, κυρίως με την ομάδα του ΠΑΟΚ Κουρσόνα, που φαίνεται να ενισχύεται και να είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί τη νέα αγωνιστική περίοδο για την πρώτη θέση στην Α1 της ΕΨΗ. Λοιπόν, μια και αναφέρθηκα στην τρίτη εθνική κατηγορία, από φέτος λοιπόν θα έχουμε την τρίτη εθνική κατηγορία να γίνεται σε 10 ομίλους, 12 ομάδες θα έχει ο κάθε όμιλος. Με την λήξη του πρωταθλήματος θα υποβαστούν συνολικά από τους 10 ομίλους 30 ομάδες, ενώ θα ανεβαίνουν στην Super League 2 από τις 10 πρωταθλήτριες ομάδες των 10 ομίλων, μετά από αγώνες μπαράζ play-off 4 ομάδες θα ανεβαίνουν στην Super League 2. Όσον αφορά τον κριτικό όμιλο που θα έχουμε φέτος, αμιγός κριτικός όμιλος με 12 ομάδες, θα έχουμε 5 ομάδες από το Ηράκλειο, Γιούχτας, ΠΟΑ, ομάδες που παρέμειναν, αγωνίστηκαν και φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία, εξασφάλισαν την παραμονή, ο Γιούχτας και ο ΠΟΑ, και οι τρεις ομάδες που ανέβηκαν από την Α1 της ΕΨΗ, ο πρωταθλητής Εργοτέλης, η Χερσόνησος και το Τυμπάκι. 5 ομάδες λοιπόν από το Ηράκλειο, 3 από τα Χανιά, ο αθλητικός όμιλος Χανίων που υποβάσκει από την Super League 2, και οι δύο ομάδες που ανέβηκαν από την Α κατηγορία Χανίων, ο Πανακροτηριακός και ο Πλατανιάς. Από το Λασίθι θα έχουμε επίσης δύο ομάδες, την πρωταθλήτρια Νεάπολη και τον δεύτερο αθλητικό όμιλο Αγίου Νικολάου, και τέλος από το Ρέθυμνο ο Ρεθυμνιακός, και οριστικά η δεύτερη ομάδα που ανεβαίνει είναι η Επισκοπή. Απορρίφθηκε η ένσταση που είχε κάνει ο Ερμής Ζωνιανών για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή της Επισκοπής. Η Επισκοπή κατέκτησε την δεύτερη θέση, οπότε οριστικά από το Ρέθυμνο, Ρεθυμνιακός και Επισκοπή. Αυτές είναι λοιπόν οι 12 ομάδες που θα απαρτίζουν τον κριτικό όμιλο στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στη νέα αγωνιστική περίοδο. Να σας πω, μετά τα μπαράζ των πρωταθλητών ενώσεων στην τρίτη εθνική κατηγορία φέτος, Απόλλωνας Καλαμαριάς και Πανθρακικός ανέβηκαν από τον Βόρειο Όμιλο στην Super League 2 τη νέα αγωνιστική περίοδο. Από τον δεύτερο όμιλο, από τον Νότιο Όμιλο, την άνοδο στην Super League 2 πήραν η Ζάκυνθος και η ομάδα του Πύργου. Λοιπόν, πάμε να δούμε δύο ακόμα θέματα που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο εδώ στην πόλη μας. Έγινε σήμερα με πολύ μεγάλη επιτυχία η 13η προπονητική ημερίδα που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Προπονητών Ηρακλείου, βεβαίως με την συνδιοργάνωση από τον Δήμο, την Περιφέρεια Κρήτης και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Μια προπονητική ημερίδα λοιπόν που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, υψηλό επίπεδο συμμετοχής, πολύ μεγάλος αριθμός συμμετοχής. Σε αυτή την ημερίδα τοποθετήθηκαν γνωστοί προπονητές, ο Μανώλης Παπαδάκης, ο Λεωνίδας Παπαδάκης, η Γιάννα Δούκα, πρώην ποδοσφαιριστρία του Εργοτέλη και τώρα ακολουθεί το επάγγελμα της προπονητικής, και βέβαια το μεγάλο όνομα σε αυτή την ημερίδα ήταν ο γνωστός ανά το Πανελλήνιο προπονητής, ο κύριος Σάκης Τσιόλης.
Και θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή με το 14ο Παιδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Σε πραγματικά γιορτή του ποδοσφαίρου εξελίχθηκε όπως αναμενόταν άλλωστε η χθεσινή τελετή λήξης του 14ου Παιδικού Πρωταθλήματος που έγινε στο γήπεδο του Όφη Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Το γήπεδο αλλά και η ευρύτερη περιοχή στα Καμίνια γέμισαν πραγματικά με χρώματα και παιδικά χαμόγελα από 4.500 παιδιά που πήραν μέρος όλη τη χρονιά στο παιδικό πρωτάθλημα. Με μετάλλια, με απονομές, με βραβεύσεις ολοκληρώθηκε η εκδήλωση μετά την παρέλαση που προηγήθηκε περιμετρικά έξω από το γήπεδο. Η λαμπρή τελετή που είχε διοργανώσει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου είχε βεβαίως και την παρουσία των διεθνών μας που βρίσκονται στο Ηράκλειο, όπως καταλαβαίνετε, λόγω του σημερινού φιλικού με την Ιταλία. Στην πόλη μας οι διεθνείς μας λοιπόν και ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός βρέθηκαν στην γιορτή του παιδικού πρωταθλήματος, ενώ με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση και οι δύο παλέμαχοι διεθνείς ποδοσφαιριστές από την χρυσή ομάδα του 2004, και μιλάω βεβαίως για τους Θοδωρή Ζαγοράκη και Γιώργο Καραγκούνη.

Δεν έχουμε ακόμα τις συνθέσεις των δύο αντιπάλων στο φιλικό της εθνικής μας με την Ιταλία. Και εμείς σιγά σιγά βαδίζουμε προς το φινάλι και της σημερινής εκπομπής. Πάμε για το κλείσιμο λοιπόν. Να θυμίσω στις 10 το παιχνίδι η εθνική μας με την Ιταλία στο Παγκρίτιο, ζωντανά τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Α. Να ευχαριστήσω πριν το φινάλι για μια ακόμα φορά τους χωρικούς μας που είναι κοντά μας και μας στηρίζουν εδώ και αρκετά χρόνια. Η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η ΙΗ για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Το κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων Auto Dask Δασκαλάκης βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Ξαναδίνει ζωή πραγματικά στο παλιό, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Το κατάστημα σιδηρικών και χρωμάτων Πέτρος Λενακάκης για εσάς που χτίζετε, για εσάς που κάνετε ανακαίνιση στο σπίτι σας, μπορείτε να βρείτε τα πάντα από σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, οικολογικά χρώματα. Το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, Πατέλες, Μήνο Αμουντράκη 9. Καντίνα Κούρος, 33 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο, προσφέρει στους Ηρακλειώτες μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα. Μαυσόλο 174 στη Νέα Λυκανασό, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Και το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες συσκευές. Επίσης έχεις την επιλογή να τα δεις αυτά που σε ενδιαφέρουν και να επιλέξεις από κοντά στην έκθεση του συσκευή.gr που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιούπορτα. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 9 είμαστε, σε μία ώρα από τώρα περιμένουμε την έναρξη του αγώνα της εθνικής μας με τους Ιταλούς. Καλή επιτυχία λοιπόν στην εθνική μας ομάδα, αν και το παιχνίδι είναι φιλικό, παρόλα αυτά όλα μετράει πλέον στην βαθμολογία στην UEFA. Να ευχαριστήσω και όλους και όλες εσάς που για μια ακόμα φορά μείνατε συντονισμένοι εδώ στον Ιδρώγιο 106,9 για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Να ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σας για το επόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 7 το βράδυ. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, μην αλλάξετε συχνότητα. Ακολουθούν κορυφαίες μουσικές επιλογές. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Υδρόγειο 106,9.
2: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Υδρόγειο 106,9.
0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
0: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
1: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
7: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super Mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.

0: Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη.
1: Η ώρα είναι 10:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
2: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Η ώρα

0: Γεια σας, είναι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούτε σε πρώτη μετάδοση το καινούριο του τραγούδι «Να γυρνούσες πίσω» εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
1: Να γυρνούσες πίσω, τι δεν θα δεινά, να
2: πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγιο 106,9.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Και κοίταξε να δεις πως φτάσαμε και στην τελευταία εβδομάδα του, του Μαΐου. Ένα από το Night Radio Show είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης. Είμαι για δύο ολόκληρες ώρες κάθε μέρα, από Δευτέρα και Πέμπτη, εδώ, στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα, με ολοκαίνουργιο τραγούδι, διασκευή για την ακρίβεια. Δεν το λες και καινούργιο το τραγούδι. Καινούργια, λες την εκτέλεση. Είναι από τον Παύλο Γκόρδη. Μπράβο. Είναι ένα τραγούδι του Ανδρέα Στάμου. Μπράβο, έπαιξες μαζί μου. Αυτό που ακούσατε προηγουμένως δηλαδή. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου, εκεί περιμένω την αλληλεπίδραση που κάνουμε κάθε μέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με σαφάρι. Αυτή είναι ολοκαίνουργια Ρία Ελληνίδου. Κάτι που το κάτι ξέρεις, θυμίζει αυτό, έτσι.

Αυτή είναι η Δέσμη Βανδίνα, με αγαπάς, και τελειώσανε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό τις εμφανίσεις του στην Αθήνα. Και να δούμε τώρα εάν θα συνεχίσουν, γιατί είχε ακουστεί κάτι ότι μπορεί να συνεχίσουν και για του χρόνου. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Κάθε φορά που πάει να πλησιάσει πραγματικά κάποιος, εγώ βρίσκω λόγους να απομακρυνθώ. Και μετά μένω μόνο και στεναχωριέμαι. Αυτό είναι πιο σύγχρονο από όσο νομίζεις. Ξέρεις, η μοναξιά όσων και μονά είναι γνώριμη. Η οικειότητα όμως δηλαδή θέλει και έκθεση. Θέλει να σε δει κάποιος πραγματικά. Και εκεί πολλοί άνθρωποι φοβούνται. Οπότε φεύγουν πρώτοι για να μην πληγωθούν μετά. Κατάλαβες. Μόνο που έτσι πληγώνεις μόνος τον εαυτό σου. Ξανά και ξανά. Υποσυνείδητο. Αυτή είναι η κέντη γαρμπή.

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Η ώρα είναι 12:30. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Tonight.

Night Radio Show, δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Με Κλαυδία ξεκινήσαμε, όνειρο βαθύ. Μου λείπει μόνο τα βράδια, την ημέρα νιώθω δυνατή. Γιατί τη νύχτα αλλάζουν ώρα? Γιατί τη νύχτα πέφτουν οι άμυνες, η ένταση τριγύρω μας. Δεν έχει δουλειά, δεν έχει μηνύματα, δεν έχει κόσμο υποχρεώσει που σε σπούν. Και τότε έρχεται η ώρα που βλέπεις τι πραγματικά κουβαλάς μέσα σου. Ξέρεις, οι άνθρωποι που μας άγγιξαν βαθιά εμφανίζονται έντονα τις ήσυχες ώρες. Εκεί που μένεις, επειδή μόνο σου με την καρδιά σου. Είπε το Δωρή Φέρης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σε το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Αυτός είναι ο Σταβέντο, παρέα με την Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι, μια πολύ ωραία διασκευή, ένα αγαπημένο τραγούδι. Είμαστε μαζί, αλλά αποφεύγω να του μιλήσω για πράγματα που με ενοχλούν, γιατί φοβάμαι μην απομακρυνθεί. Όταν φοβάσαι να μιλήσεις ειλικρινά μέσα σε μια σχέση, αρχίζεις και μαζεύεις πράγματα μέσα σου. Και είναι η αρχή στο όταν λες δεν πειράζει, μετά όμως γίνεται παράπονο, μετά το παράπονο μένει καιρό αμήλυτο, γίνεται απόσταση και ο άνθρωπος που θέλεις να είναι δίπλα σου πρέπει να αντέχει την αλήθεια σου. Όχι μόνο τα εύκολα ή την εύκολη εκδοχή σου.

Τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μοσκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Tonight.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Δεν με αγαπούσες. Ετοιμάζεται και καινούριο τραγούδι από ό,τι ακούω. Άλκης Πεδίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Δεν ξέρω αν τον αγαπάω ακόμα ή απλά αν έχω συνηθίσει να υπάρχει στη ζωή μου. Ξέρεις, συνήθεια είναι υπούλο πράγμα. Γιατί μοιάζει με την αγάπη. Σου λείπει ο άλλος, σκέφτεσαι τη ζωή χωρίς εκείνον, τρομάζεις, αλλά όχι πάντα επειδή είσαι ερωτευμένη μαζί του. Ξέρεις, μερικές φορές, επειδή έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Η διαφορά φαίνεται όταν αναρωτηθείς αν το γνώριζες αυτόν τον άνθρωπο σήμερα από την αρχή, αν θα τον διάλεγες ξανά. Και ίσως αυτό σε βοηθήσει να απαντήσεις. Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

Είναι αστείο, όχι, όχι, δεν είναι τόσο. Αυτή είναι η αναβίση. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής του Night Radio Show, εδώ συντονισμένος, Δευτέρα 8 του Ιούνιου. Και είμαστε εδώ με δικά σου μηνύματα του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί περιμένω τα δικά σας. Ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Νιώθω ότι πάντα βρίσκω δικαιολογίες για ανθρώπους που δεν μου δίνουν όσα χρειάζομαι. Όταν αγαπάς κάποιον, συχνά γίνεσαι και ο καλύτερος του δικηγόρος. Δηλαδή, εξηγείς τη συμπεριφορά, δικαιολογείς την απουσία του, μεταφράζεις τη σιωπή. Μέχρι που κάποια στιγμή όμως κουράζεσαι. Γιατί η αγάπη δεν πρέπει συνέχεια να βρεις τρόπο να την ερμηνεύεις ή να την ψάχνεις κάπου ότι υπάρχει. Πρέπει να φαίνεται. Εμένα να ακούς από Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Αυτό είναι το φορτηγό, ολοκαίρι το τραγούδι από την Ατάσα Θοδωρίδου και θα σε πάω 12 χρόνια πίνε σε ένα καψούρα throwback. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος για τη Στέλλα Καλή, υπεύθυνη.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Tonight.

Tonight Radio Show, τέταρτο ημίωρο εκπομπής με επανεκτέλεση, έτσι. Συνεχίσαμε, λάθος, από Ηλία Βρετό. Μπορεί και να μην το ξέρετε σαν τραγούδι αυτό, δεν είναι και από τα πολύ γνωστά. Ο σύντροφός μου είναι καλός άνθρωπος, αλλά νιώθω ότι δεν με εμπνέει πια. Κοίτα, η καλοσύνη είναι σημαντικό πράγμα, αλλά δεν είναι το μόνο συστατικό μιας σχέσης. Θέλει να θαυμάζει τον άλλον, θέλει την εξέλιξη, θέλει την περιέργεια για τον άλλον. Αν έχει χαθεί όλο αυτό το συνέστημα, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι τελειώσει η αγάπη, σημαίνει όμως πως χρειάζεται να ξαναγνωριστείτε. Γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν και οι σχέσεις που αντέχουν είναι εκείνες που σε βάζουν σε μια διαδικασία να ανακαλύπτεις ξανά ο ένας τον άλλον και να πορεύεσαι μέσα σε αυτό. Τι θέλω εγώ για μένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, ολοκαίρινο για το τραγούδι. Εδώ το ακούσα του Night Radio Show.

κάπως έτσι στάσαμε στο φινάλε με Σούσουρο από Ανδρομάχη. Δύο ολόκληρες ώρες, ξεκίνημα εβδομάδας, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και τις δύο προηγούμενες ώρες ήμουν στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σε περιμένω και αύριο στο νυχτερινό μας ραντεβού. Ωστότε, καληνύχτα ή καλύτερα καλό ξημέρωμα και τα λέμε αύριο.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: σου λοιπόν.
1: Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί ξεκινάμε και αυτή την εβδομάδα Δευτέρα. Σήμερα δυναμικά με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, με πολύ καλή διάθεση και κάθε εβδομάδα μετράμε και λίγο παραπάνω στον υδράργυρο, γιατί μας προδιαθέτει να βάλουμε ακόμα πιο καλοκαιρινή διάθεση και ρούχα, αλλά έχουμε και μεγαλύτερη μέρα και καλύτερη διάθεση. Μείνετε μαζί μου, μείνετε συντονισμένοι, έχουμε δύο υπέροχες ώρες να τις περάσουμε παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος εδώ. Έχω κοκορέψει, έχω πετάξει έξω στήθος, γιατί εγώ και η ομάδα μου σας ετοιμάζουμε τα καλύτερα. Έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειοι. Έχουμε ενότητα με κουτσουμπολιό. Με τις viral ειδήσεις έχουμε ενότητα too cold to be hot με κρύο ανέκδοτο. Φυσικά προτάσεις ταινιών αγαπημένες. Και όλα αυτά τα πλαισιώνουμε με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Εδώ ακούτε πρώτοι τα νέα τραγούδια, αλλά και φυσικά όλα τα αγαπημένα σας. Φυσικά τα λέμε και στα social media. Σας περιμένουμε.

0: Είναι 2:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

ξέρετε όλοι και το ξέρετε καλά ότι το αγαπημένο μου σημείο στην εκπομπή είναι η αλληλεπίδραση μαζί σας. Λοιπόν, χωρίς ντροπές, χωρίς αναστολές, σας περιμένω στα social media, στα δικά μου Γιορδάνης Αγαπητός Official ή του ραδιοφώνου, και εκεί μου στέλνετε την ιστορία σας, το τραγούδι που γουστάρετε και σχολιασμό, γιατί όχι, των ενοτήτων που λέμε στον αέρα. Σας περιμένω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Παγκόσμια μέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια μέρα των ωκεανών. Τώρα, σαν σήμερα το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπριγκουάτς με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το πετύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σου πω πως όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες δεν παίζουν αλλού, αλλά παίζουν εδώ. Γι' αυτό μείνε συντονισμένος και δυνάμωσε λίγο ακόμα την ένταση στο ραδιόφωνο σου.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr